I was young, I can't explain if it was wrong. My life goes on.

0: 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 77 67 80 ή στο alexgialitakis.gr.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα cocktail bar να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.

0: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα, μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς, μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 77 67 80 ή στο alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ορίσατε στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή, 4 με 5 εκτός απρόπτου. Και συνθέω εννοείται πιστή εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι. Στους 105,1 μέτρα το πανέμορφο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ανοίγουμε το παγκόσμιο ταχυδρομείο του Trans Global World Music Chart και ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής σας υποσχόμεθα να ακούσετε ολόφρεσκα άλμπουμ που μόλις έφτασαν στα χέρια μας πριν καν βρουν τη θέση τους στα επίσημα charts. Και έτσι λοιπόν ανοίγουμε τη σημερινή μας ροή με την εκρηκτική Eno Williams. Τον Ibibo Sound Machine μας μετέφεραν στο αστικό τοπίο του Λάγκος, της πρωτεύουσας δηλαδή της Νιγηρίας, με ένα κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ, με το οποίο επαναπροσδιορίζουν το σύγχρονο Afro-Funk με έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία και όχι μόνο. Λοιπόν, ωραία, εμείς θα αφήσουμε τώρα το Λάγκος, δηλαδή την πρωτεύουσα, όπως είπαμε, της Νιγηρίας, και θα συνεχίσουμε με μια πολύ σπουδαία συνεργασία από το Μάλι. Πάμε να ακούσουμε τον Ντιάκι Λόλο, εδώ μαζί με την κολεκτίβα Baobab.

Κυριακή Λολό, εδώ σε συνεργασία με την κολεκτίβα Baobab και την ολοκένουργια τους κυκλοφορία μέσω της Palenque Records. Καμαλέμπα τυκλοφορεί το φανταστικό τους αυτό άλμπουμ και είναι ένα κράμα της Mandingo παράδοσης με στοιχεία Afrobeat, funk αλλά και rock.

παραδοσιακές πολυφωνικές ερμηνείες των γυναικών από το Κονγκό, Le Mamans du Congo. Εδώ να δένονται αριστοτεχνικά με τα μοντέρνα ηλεκτρονικά beats του Γάλλου παραγωγού Robin, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα World Fusion Project της χρονιάς. Μια sub-bass electro παραγωγή με παραδοσιακά μπάντου κρουστά, που αποτελεί μια δυνατή κραυγή διαμαρτυρίας ενάντια στην αποδάσωση του Κονγκό. Γενικότερα πρόκειται για ένα μανιφέστο προστασίας του περιβάλλοντος. Μια πολύ όμορφη κυκλοφορία της Jarring Effects.

Τον ηλεκτρονικό φουτουρισμό του Κονγκό περάσαμε στην ομή υπνοτική ενέργεια της Γκάνας. Ο εμβληματικός King Kaisho που ακούμε εδώ επιστρέφει με το άλμπουμ του Pure Confusion από τη δισκογραφική Maisum, έχοντας στο πλευρό του έναν θρύλο της βρετανικής dub σκηνής, τον παραγωγό Adrian Sherwood. Ηχογραφημένο εξ ολοκληρού ζωντανά μέσα σε μόνο ένα απόγευμα το κομμάτι Day Come που ακούμε. Φέρνει τον παραδοσιακό ήχο του δίχορδου οργάνου Κόλογκο σε μια συγκλονιστική avant-garde world διάσταση. Και από την παραδοσιακή κολογοφάνκ της Γκάνας, περνάμε τώρα σε ένα από τα πιο επιδραστικά super groups της σύγχρονης Αφρικανικής Ηπείρου. Ο λόγος για τις Les Amazons da

μέσα από το νέο του ομώνυμο single «Η Φε», που κυκλοφορεί από την εμβληματική Real World Records. Η πανίσχυρη αυτή γυναικεία κολεκτίβα, η Les Amazones d'Afrique, παραδίδει ένα κομμάτι υψηλής αισθητικής και premium παραγωγής. Μια μουσική κατάθεση που συνδυάζει τον κοινωνικό ακτιβισμό με τις σύγχρονες electronic world τάσεις, αποδεικνύοντας τη δυναμική της γυναικείας φωνής στο σήμερα. Υπέροχο, περιμένουμε και το νέο τους άλμπουμ. Τώρα ένα άλλο καινούριο άλμπουμ που έφτασε στα χέρια μας είναι το XXX των αγαπημένων μας Μπαμπαζούλα. Για πάμε.

Οι πρωτοπόροι του Oriental Psychedelic Rock Babazula επέστρεψαν με το ολοκένουργιο τους άλμπουμ XXX που κυκλοφόρησε από την αγαπημένη μας Glitter Beat Records. Εμείς ακούμε το Has Hal Hal Dance, μία σύνθεση με υπνοτικό τελετουργικό groove και το χαρακτηριστικό ηλεκτρικό σάζα, κλασικά να πρωταγωνιστεί. Το άλμπουμ βρίσκεται στην κορυφή του World Music Chart Europe και μιας και μιλάμε για πρωτιά ενός άλμπουμ, λέμε να κλείσουμε το πρώτο μας μέρος της εκπομπής με την απόλυτη κορυφή του δικού μας, του Trans Global World Music Chart, με την εξαιρετική Στέλλα Παπαλάμπρου μαζί με τον Γιώργο Βέργο με το άλμπουμ τους Πρωτάνοιξη. Πάμε να ακούσουμε την παραδοσιακή τριγώνα, το παραδοσιακό αυτό κομμάτι, ιδωμένη η τριγώνα μέσα από μια συγκλονιστική, αρχαϊκή, αλλά και απόλυτα επίκαιρη φωνητική προσέγγιση. Για ακούστε.

εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε στις μουσικές του πλανήτη με το δεύτερο μας μέρος, να ανοίγει με μια πάρα πολύ σημαντική ελληνική παρουσία με τους αγαπημένους μας Καντινέλια.

Θανάσης Ζήκας και Εύη Σεϊτανίδου ή αλλιώς Σκαντινέλια, το ντουέτο που μπολιάζει την παραδοσιακή μας μουσική με world blues στοιχεία και όχι μόνο. Επιλέχτηκαν για το επίσημο showcase της φετινής WOMEX στα Κανάρια νησιά. Στις 24 Οκτωβρίου θα εμφανιστούν εκεί στη σκηνή. Μια τεράστια διάκριση για την πατρίδα μας με τον συντονισμό και την οργάνωση της Εθνικής Αποστολής να γίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά από τη Music from Greece, το επίσημο δηλαδή Εθνικό Music Export Office της χώρας μας. Όλα αυτά βέβαια υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πολλά πολλά συγχαρητήρια, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Και περνάμε στις αδερφές Βαγδάτ από το Ιράν, την Μάχσα Βαγδάτ και την Μαριάν Βαγδάτ. Δύο από τις πιο λυρικές και εκφραστικές φωνές της Μέσης Ανατολής. Εδώ να ερμηνεύουν κλασική ποίηση, μετατρέποντας τη μελαγχολία σε μια παγκόσμια λυτρωτική μουσική. Σας προσκαλούμε να χαμηλώσετε τους ρυθμούς και να αφηθείτε στην

ένα βαθιά πνευματικό και καλλιτεχνικό έργο. Με τις αδερφές να έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό το project για 5 ολόκληρα χρόνια. Με το φανταστικό αυτό άλμπουμ να ενώνει το κλασικό περσικό λογοτεχνικό κανόνα με την σύγχρονη εποχή, συνδυάζοντας ποίηση από εντελώς διαφορετικές εποχές της Περσίας με το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούμε να βασίζεται σε ποίηση της εμβληματικής Φορουχσάντ. Συγκλονιστικό όλο το άλμπουμ, πραγματικό βάλσαμο ψυχής θα λέγαμε εμείς.

συνεχίζουμε σε ανάλογα πνευματικά μονοπάτια, αυτή τη φορά στην καρδιά της Μεσογείου. Ακούμε το σχήμα Κωνσταντινούπελ του Κιγιάτα Μπασιάν. Εδώ να συναντά το κορυφαίο πολυφωνικό σύνολο της Κορσικής Αφιλέτα.

Παραμένουμε σε τροχιά υψηλής αισθητικής. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια βαθιά πολιτισμική συνάντηση, ακούγοντας το Sensate, αυτό το ακουστικό κομψοτέχνημα από το ολοκένουργιο δίσκο των Κωνσταντινόπελ και Αφιλέτα, που τυκλοφορεί Clair Obscur. Και η ιδέα πίσω από αυτό το υπέροχο project είναι η ένωση δύο εντελώς διαφορετικών αλλά εξίσου άγριων γεωγραφιών. Από τη μία δηλαδή η νησιωτική, δωρική και αυστηρή ομορφιά της Κορσικής ανάμεσα σε ουρανό, βουνό και θάλασσα. Και από την άλλη η εκλεπτισμένη εσωτερική και ποιοτική παράδοση της Περσίας. Φοβερό μουσικό πάντρεμα. Λοιπόν, και από τη λόγια μυσταγωγία της Μεσογείου θα μεταφερθούμε τώρα στον Ιταλικό Νότο και την Απουλία. Πάμε να συναντήσουμε τους Οφιτσίνα Τζοέ.

Officina Τζουέι λοιπόν να σφραγίζουν τη μεγάλη δισκογραφική τους επιστροφή μετά από 10 χρόνια σιωπής το νέο τους άλμπουμ Μάριε Μαρένε, που μάλλον κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική Λύμφα, κατέκτησε αμέσως τη δεύτερη θέση του Ευρωπαϊκού World Music Chart και μια ισχυρή είσοδο και στο δικό μας το Trans Global World Music Chart. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό το άλμπουμ, με το οποίο ακούμε το κομμάτι Cielo, το οποίο γράφτηκε για να εκφράσει τη χαρά, τη θάλασσα και το φως ως αντίδοτο στους γκρίζους καιρούς μας. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την προσγείωσή μας από τους διονυσιακούς ρυθμούς του Ιταλικού Νότου. Περνάμε στον ιδανικό επίλογο της σημερινής μας περιήγησης με τους Fakir Trio, μια σπουδαία fusion σύμπραξη του Marwan Fakir στο βιολί, του Louis Dessaigne, αν το προφέρω σωστά, στην κιθάρα και το παραδοσιακό σας, καθώς και του Pierre-Antoine Depardieu, αν το λέω σωστά και αυτό, στο κοντραμπάσο. Τα γαλλικά μας δεν βελτιώθηκαν και δεν θα βελτιωθούν ποτέ σε αυτή τη ζωή.

και κάπου εδώ το σημερινό μας ταξίδι στις ολόφρεσκες κυκλοφορίες του Trans Global World Music Chart ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες, συντονισμένοι στην παρέα μας εδώ, όπου για περίπου μία ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια λοιπόν στο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 στην αγαπημένη μας συχνότητα εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο Ράδιο Κρόνικα Folk Musical της Ισπανίας όπου και ακουγόμαστε. Από μας καλή συνέχεια λοιπόν, αμίγκος, άνος χόμεντας καρδίας, βάια κονδύος, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι. Η

0: γένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι.

0: but you won't be able to get her out of your mind.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

Leichtsinn.